ούτε εγώ πείματον έδωμε μετά εις ετάρηση. Τους δάρους πρόσθεν το δε τι ξυνείο